0: Σαν εποχή μία χουή, να τσκυλάτ.
1: Χάμολ, χασεχκάλ σπουτσίχ ουτίφ. Καρά σκυμπάν σκυ και σκυ. Χα ουτίφ, σκέ κανά πρκολυμπάλ αμόλ. Τα κέρ τσικ ρίχ τσέτ, γιόμ πάκ κμάκ χιέ ριλαχ ακουκέ σκά ατρό. Τα σκυτσό. Μχάστα αμόλ κολά αμπάρτα σμονκομβά. Χιέ σκυμπίχ.
0: In binbauka chkopa in binbauka mir tkol kayungna kamik kasnem puknem kochik
1: hat tutif ashtaniem bnun kantsra mahon sha kantarvah shrik shne bachet et tsrikh kasktan ktan chet shne batsrikh chin hilal hat tutif kasher qet truchi Χαγαρά, σαπίσιλα. Καστσέχ, τσέχιν μπένα. Χαγαρά, σοτσόπτσικ χα ουτίβ.
2: Ασανίμ,
1: Kas na poknacht trwać, kas nsi kmajen bena, rumak, zoch kik szbana cra. Khagara nbena echkal, szuwil amul, rpiczcin rich usiechun rnym lacha bach, kas ncaaka na co rha. Khagara ha utif, szbich.
2: Ananjat
1: nuvet, kamikarha,
2: tatsapa,
1: tatsapa snanjava,
2: mir,